Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτύσμα θρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλιγκ σχνούκ. Και μη σφύρεν, ολεκ σφύρεν. Σε φίλ.